0: Σ' ο Τζουάνι λουγουμίστη της Πολτόρ. Στα σαμαμίνι αγκουμβιάλε παλούνε δε λαπαλαμάν. Κρόσια μαριβάτ, αουν πίβιο, απιάμο, διθρούντε. Ποσιάμο τσιρά, ατέστρα, και σ' στα σκρίτε Φιρέντζε. Τα λάτρα πάρε στα σκρίτε Νάπολε. Μοί, με ζω μέσα, ναι, πρέπει αμέτα. Κούσι, σ' ο μέσα, ροκ, κλουβο, καμπέτε. Σ' όλε μέσα, ζω βαλού τε τούτ. Σ' ογιδάτε, να μπνουμπέλ φαρέτη τζάλ, εν ρουτόρ, κούσι, απίτ. Ερμόρ, απίτ, ερμόρ. Εκούσι, σι βέτε και σιάμο κουά. Προσικόμε, στάτε πιόβε. Εμίτσι που τέσσερα ρούβενα, λουφαρέτε, σι μη φαγέτε ζάπελ κακό. Κο, τι βούλτι, α, μισή, αγκερόκ, μαρόκ, και τζα ρούβενα τα κούσι, κουλβό, καπέρτ. Quindi, τι ο ρούβενα τε δι κούσιν, τζι ποστά, προ λουφαρέτε, μη σερβέσει. Quindi, φαγέτε με ζάπε, α το εγκαφά. Για, για, μα φράτε, για.
1: Suena con todo el poder.
2: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
3: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Ti commuovere una modella? Mettere la linea a telefono.